0: Άφρης.
1: Στεβίλκα ένα να ομπάλει.
0: Στεβίλκα ένα να ομπάλει.
2: Disegno fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: αυτό για Κάπρις.
1: Το είναι Κάπρις.
0: Κάπρις.
2: Hey, we are
0: BTS.
2: Yes.
0: This is Swim. Κάπρις.